0: Ξάγιο Μπέγκερ σε φιλόγια δελουμπόι.
1: Victor Ford, Juliet Whiskey 5. Victor Ford, Juliet Whiskey 5. Motor vessel John Paul Desjoria. John Paul Desjoria. Victor Ford, Juliet Whiskey 5. Brea Signal Station calling you. 116.
0: The others, please.